0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν.
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

0: αγρότη μας στην ορχήστρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλή διασκέδαση.

0: est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu mon amour?
1: Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη, μα κανείς δεν σε ξέρει.